Αυτό μου θύμισε ο ήχος του Melvin James και δεν έπεσε έξω. Live on a prayer, ο John Bon Jovi. Η ίδια μπασογραμμή, λέει ο Σλίγκη. Καλημέρα, Θανάση. Τις αγροτικές του καλημέρες έχουμε. Είναι αυτό το του του του του του, σωστό, μπασογραμμή, ωραία το λέει. Πώς λέμε, κορυφογραμμή. Crazy little thing called love.

Crazy little thing called love. Καλημέρα στο Liverpool, καλημέρα Δημήτρη. Όχι λέει, δεν έχουν Άγιο Πνεύματος εκεί. Είναι Spring Bank Holiday. Αργία, η δεύτερη Δευτέρα του Μαΐου έχουν αργία εκεί. Εμείς γιατί όχι? Και εμείς το κάνουμε αυτό. Ακούγεται ωραίο, η δεύτερη Δευτέρα. Εγώ κολλάω στο Δευτέρα. Καλημέρα Βέρα, καλημέρα στο δεύτερο όροφο. Έχουμε update μετά, το ξέρω. Δεν το ξέρω, το είχα ξεχάσει δηλαδή. Αλλά ναι, ισχύει. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Quarter flash. Harden my heart.

τι τραγουδάρανε αυτοί βρε. Quarter Flash, Harden My Heart. Και πάμε σε μια τραγουδάρα που έμεινε κρυμμένη για δεκαετίες. Μέχρι μου την πέταξε στο ξεκάρφωτο το Spotify σε μια μεγάλη βόλτα και έγινα με φιλαράκια. Roger Hodgson, London. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 9 και 19.

Όχι πως θα το είχα βαρεθεί αν το είχα ανακαλύψει το 87, αλλά πολύ χαίρομαι όταν στην αναβροχιά προκύπτει μια τραγουδάρα που δεν ήξερα. Η Σαουή θυμίζει και Ελένη Δήμου, λέει ο Κωνσταντίνος του Λοντών. Ευχάριστο αυτό. Γιατί καλημέρα σε Ευαγγελή Ζαβερτινό. Θα ήθελα να ακούσουμε λέει τον Νικιάση και τη Λιόλου. Είναι η δεύτερη φορά σήμερα που ακούω περί Λιόλου και τέταρτη πέμπτη φορά το τελευταίο δεκαήμερο με κυνηγάει. Και αυτά εμένα όταν έρχονται πολλές πληροφορίες από το πουθενά, το σύμπαν λέω κάτι με ετοιμάζει.

Πόσο λατρεμένο live έρχεται τώρα. Από τις συναυλίες που ήθελα να είμαι. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Μένουμε Αθήνα, καλημέρα Έκο. Και μένουμε Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Τρία μηνύματα από Αθήνα, μαζί.

καταπληκτικό live. Ten Sharp You. Roots Live το άλμπουμ. Α, θα πάμε άλλα δύο live τώρα σε σειρά. Και έχουμε λόγο. Με φωτογραφίες από Ενδιμβούργο και η Ουαλία στο chat. Έτσι μωρέ, βαρά τα λύπητα. Τι να σας βάλουμε εμείς από εδώ. Ωραία, το οποίο, μπράβο Μιχάλη, μπράβο Δημήτρη. Πάμε να Καναδά. Ήμασταν χθες το βράδυ και με τον Αντωνέλη, το Verstappen, το Hamilton και τα άλλα τα παιδιά. Πάμε Μονακό σε δύο εβδομάδες. 1978 In Transit το άλμπουμ, η Saga και live το Hubble Stands. Και αμέσως μετά κάτι για τον Ολυμπιακό Ζεβερδινό.

καταλάβατε γιατί λέω για μεγάλα live. Για live που έπρεπε να ήμασταν. Κάθε το 78 θα μπορούσα. Πρέπει να ήμουν Δευτέρα Δημοτικού Τρίτη.

για τους Ολυμπιακούς τώρα. Ελπίζω το ψηλό αγόρι το 919, ο Βαγγέλης Ευερτινός, να είναι συντονισμένος. Πάμε Γερμανία. Wolfsheim. Το μοναδικό live του Kind Rock. Σκέφτομαι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ακούν αυτό το τραγούδι και λένε «Εγώ είμαι εδώ που ουρλιάζω. Ήμουν εκεί».

Εξαιρετικό, όχι απλά καλό. Η Wolfsheim, ίσως είναι το καλύτερο live που δεν έχω δει, έχω ακούσει τουλάχιστον. Kinds of Rock. Εδώ ήταν ο Βαγγέλης Ζαβερδινός, κατακοκκίνησε το chat με καρδούλες. Τι άλλο θα έκανε, τι άλλο χρώμα θα μπορούσε να ήταν. Καλημέρα στο τρίτο όροφο, καλημέρα στο team, το IT. Καλημέρα Νικό, καλημέρα Νικήτα. Καλημέρα στο Μεγανήσι. Καλημέρα Λίνα Ευαγγελία. Aerosmith. Johnny's got a gun.

η Aerosmith. Johnny's got a gun. Οι κόρες σου Κάθριν δεν έχουν αφήσει συναυλία για συναυλία, έτσι. Από Metallica σε Iron Maiden. Πολύ μέταλλο τα κορίτσια σου, πολύ μέταλλο. Καλό είναι αυτό. Διάβαζα το Σαββατοκύριακο για μια φορά την ιστορία του They Don't Care About Us. Εγώ πάντα πίστευα ότι αυτό το τραγούδι του Jackson έπρεπε να είναι πιο ψηλά από όλα τα υπόλοιπα. Και μόνο για το πόσο δυνατό είναι και μόνο για αυτό το βίντεο κλιπ. Ο Jackson με το Spike Lee ήθελαν να το γυρίσουν στις φαβέλες της Βραζιλίας. Η κυβέρνηση εκεί δεν ήθελε, γιατί σου λέει θα δείξει τη φτώχεια. Εμείς περιμένουμε Ολυμπιακούς αγώνες. Το πρόβλημα όμως ήταν ότι δεν μπορούσαν να φυλάξουν τον Michael Jackson και το συνεργείο. Δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφαλειά τους. Έλα όμως που ο μεγάλος τοπικός βαρόνος ναρκωτικών, ο Μαρτσίνο, ήταν λάτρης του Michael Jackson και έστειλε το μήνυμα. Το πιο ασφαλές σημείο στον κόσμο αυτή την εβδομάδα είναι εδώ. Θα προστατεύσουμε εμείς και τον Μάικλ και το συνεργείο. Και γυρίστηκε ένα από τα πιο εντυπωσιακά βίντεο κλιπ που έχουμε δει ποτέ. Με πραγματικό κόσμο.

Τζούμι Σούμι. Και το Kick Me λίγο πιο παρακάτω. Έκανε τη μεγάλη ζημιά στην καριέρα του Μάικλ Τζάκσον. Το εβραϊκό λόμπι του επιτέθηκε, τον εγκατέλειψαν. Και νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη βουτιά. Θα βγει τελικά δεύτερη ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον. Εγώ είμαι πολύ κατά, πάρα πολύ κατά. Τελείωσε ωραία η ταινία εκεί. Τελείωσε στο μπα, τελείωσε στις μεγάλες μεγάλες δόξες. Από εδώ και πέρα τι να δείξει η ταινία. Παρακμή θα δείξει. Ή θα παραπεί στην ιστορία. Ο Βαγγέλης Ευεδίνος μου κάνει ταχύρυθμα σε μινέρα στη Λιόλιο. Jesus. Είναι βίντεο κλιπ αυτό, αλήθεια. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love. Συγγνώμη, εδώ χρειάζεται ένα λεπτό ησυχία. I'm a black man in a white world. Μάικλ Κιουανούκα. Και ψάχνω για ένα ακόμη.

τεχνάρα κι αυτός. Μάικλ Κιουανούκα. I'm a black man in a white world. Λίγο πριν το τέλος, νομίζω θα είναι το τελευταίο μήνυμα σήμερα. Καλημέρα Χριστίνα. Αν κατάλαβα καλά, κάπου έπαιξε το τραγούδι της Λιόλου χθες και όλος ο πλανήτης έκανε μετάδοση από το Σιγύπτο. Τώρα δεν ξέρω πού θα μάθω. Και είναι διάσημη. Αχ, τι εξάγουμε. Τι εξάγουμε. Εκεί που δεν το περιμένατε, τελειώνουμε σήμερα με υπερτραγουδάρα. Το ακούσατε πρώτη φορά στο Ναυράκι FM, έναν αιώνα πριν. Και μετά στο Beef. Πολλά πολλά φιλιά, ήσασταν για ένα ακόμη πρωινό μια υπέροχη παρέα. Υπέροχη παρέα. Είναι και εξαρχώς free η εβδομάδα.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Με μία επιλογή.
1: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
1: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
1: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
1: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Αμβρακία FM.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στην καλλιόπ, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
1: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
0: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
1: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
0: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
1: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
0: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
0: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
1: Τηλέφωνο 26810 79 570.
0: Μπαίνεις Αστρολάβο,
1: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
4: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

εγώ με το καλημέρα πρέπει να πω ένα μπράβο σε εσάς, γιατί έχετε φέρει στη ζωή μας, στο ραδιόφωνο, τα πιο όμορφα τραγούδια. Και αυτό το φέρατε εσείς. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Καλημέρα Κωνσταντίνε, όπου κι αν είσαι. Μεταφορές κατοίκων μάλλον.

κάτι κον με ωμέγα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κασαδωράκη, τον Ομβρακή FM και το 919.gr. Αυτή είναι η Κέλλη Μπος. It's La Vida Loca.

κάνει 3D βίντεο, ζωγραφίζει, είναι μια καλλιτέχνης και γράφει και μουσική. Και κάπως έτσι αυτή η τρίτη παίρνει μια άλλη τροπή, παίρνει μια άλλη μουσική και θα είναι μια καταπληκτική τρίτη.

φαντάζομαι ότι θα ήταν μια Τρίτη καλοκαιριού το 1972. Το μόνο σίγουρο είναι το έτος. Πώς Steve Wonder ξύπνησε και λέει είναι μια βαρετή Τρίτη, αλλά εγώ είμαι καλά και θα γράψω μια τραγουδάρα σήμερα. You are the sunshine of my life.

Η Leslie Gore ήταν αυτή. You don't know me. Πάμε λίγο όμως με το αυθεντικό τώρα. Είχα ένα δίλημα εδώ. Είχα Leslie Gore, You don't know me, Blue Monkeys και από Grace που είναι πιο σύγχρονο. Προτιμήσετε τη Leslie Gore. Καλημέρα σε μια πόλη που χουζουρεύει λίγο ακόμη, να υποθέσω. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στην μαγευτική ερωτική Ελουσάρτας που φτιάχνει πρωινό και ακούει 9-19. Καλημέρα στο Μεγανή Σελίνα. Καλημέρα στη Χαλκίδα Κάθρι. Καλημέρα από την Κέθι Μπάρνς.

βάλει σε γάμο εγώ αυτό στην είσοδο του ζευγαριού. Το θέλει νύφη. Καλημέρα Τζέλα. Κάθι Μπάρνς, λατρεμένο off. Πολύ ώρα ξεκινήσαμε σήμερα, μάλλον με επηρέασε η Κάθι Μπος, το It's La Vida Loca, που θέλω να το ακούσω πάλι σήμερα και μπορώ να το ακούσουμε κιόλας στο τέλος. Καλημέρα Λεκό και καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Να πω, μια αδιάφορη τρίτη μπορεί να γίνει μια εκπληκτική τρίτη.

καθηλωτικές μουσικές, όπως μας γράφει και η Βερονίκη. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στην όμορφη πόλη μας. Καλημέρα, Ιωάννα. Αυτός είναι ένας μεγάλος λόγος γιατί αγαπούσαμε και αγαπάμε τον Chris Rea. Δεν ήταν τον The Beats, δεν ήταν το δικό μου Μπομπολίνι, το Josephine, το Driving Home for Christmas. Ήταν και αυτά τα τραγούδια. Sign, sign, sign.

μπορεί να είναι λίγο και στην κατηγορία με τα γνωστάκια. Chris Rea, Sign, Sign, Sign. Άνοιξα λίγο μερικά site να δω περίπου τι γίνεται στον κόσμο. Τα έκλεισα στα 15 δευτερόλεπτα. Τι μαυρίλα. Γι' αυτό μάλλον είμαστε εδώ στο 919. Γιατί εδώ η ζωή μπορεί να μην είναι, αλλά φαντάζει πιο όμορφη.

John Waits. Είμαστε στο 1984, Missing You. Τρίτη πρωί, 26η μέρα του Μαΐου. Η άνοιξη φεύγει, το καλοκαίρι έρχεται. Η θερμοκρασία ήδη έχει ανεβεί. Σήμερα δεν έχει καν ψυχρούλα το πρωί. Που τα άλλα πρωινά λίγο το ένιωθες. Χθες το θερμόμετρο ανέβηκε στους 31 βαθμούς. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι. Και να κάνει και κανένα ξέφρασμα και καμιά ψυχάλα παύλα δροσιστικό σπρέι. Έχουν πάρει όλο το δρόμο τους. Το καλοκαίρι ήρθε. Έρχεται. Daddy Hall, John Oates, Man Eater. Λατρεμένο, το ξέρετε. Στη ζωή μου σχεδόν το είχα στο repeat.

Αυτό μου θυμίζει πολύ πολύ έντονα τα πειρατικά ραδιοφωνικά μου χρόνια. Πώς το ράδιο Βερόνικα ήταν σε καράβι, σε διεθνή ύδατα. Το πειρατικό ήταν σε τροχόσπιτο, στον κήπο. She's a man eater. Και στην αρχή μας ακόμη, μόλις φάγαμε το πρώτο μισάωρο. Θα κρατήσουμε την εποχή, τα μέσα των 80's, και θα πάμε σε κάτι νοχελικό. Πάμε Ιταλία, Savage, Don't Cry Tonight.

σήμερα η εκπομπή μου αρέσει ένα κομματάκι περισσότερο από άλλες μέρες. Χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, έχουν καθίσει τα τραγούδια τόσο όμορφα. Και εσείς το ίδιο. Καλημέρα στο Όλα με Λιγάλα. Καλημέρα Ειρήνη, Άννα, Θανάση και Μιχάλη. Υπόσχομαι ότι στο πρώτο μπάνιο θα παράσουμε πρώτα να σας δούμε στο Μύτικα. Πριν το μπάνιο όμως, να είμαστε λίγο περιποιημένοι. Γιατί μετά το μπάνιο, ξέρετε, είναι το μαλλί, χάλια είμαστε. Σερνόμαστε. Θα μείνουμε στην Πρέβεζα. Καλημέρα Ευγένεια. Καλημέρα από την Ηρώλη στην Πρέβεζα μας γράφει. Και θα μείνουμε στην Πρέβεζα. Καλημέρα Βιβί, καλημέρα από το ειδικό δημοτικό Πρέβεζας. Τι ωραία. Καλημέρα Λαμπρινή και Γρηγόρη γράφει. Περάσαμε τέλεια το Σάββατο στον Τέζαβο. Καλέ. Τι ωραία που ήταν. Καλημέρα λοιπόν στην Πρέβεζα. 3 στα 3.

η Eurythmics του 1982. Love is a Stranger μπορεί και να είναι στην κατηγορία με τα άγνωστά σας κι αυτό. Κακός όμως. Αυτό δεν είναι. Στο πρωινό μας μίξερ Mr. Big to be with you. Το κακό είναι ότι πάω για δεύτερο καφέ ήδη.

έτσι μας. Mr. Big, to be with you. Καλημέρα στον Κώστα Κότσε. Χθες το βράδυ, στο 9-19, στο στούντιο μάλλον. Καλημέρα 0681. Στα γενέθλιά μου πριν δύο εβδομάδες μου είχαν φέρει μια τυχερή σακούλα. Πάντα μου φαίνεται ο Βαγγέλης Ευρετινός. Και μέσα είχε ένα πίνακα του Captain America με ειδικό μαρκαδόρο που γράφει και σβήνει πολλές φορές. Και νομίζω ότι ξεκινήσαμε ένα ωραίο παιχνίδι εδώ μέσα και θα το εξελίξουμε. Τι ζήσαμε, θρίλε μου γράφει σήμερα. Εγώ τις προάλλες άφησα ένα μήνυμα, αγαπημένο παρκά. Πέρασα, αλλά έλειπες. Θα πάρω ένα κανονικό πίνακα να γράφουμε. Ορκίζομαι. Ξέρετε, οι πρωινοί με τους Βραδινούς δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ. Ή συναντηθήκαμε σε μια συνάντηση, μια κοπή πίτας. Έχουμε κάνει και κοπή πίτας. Και ωραία πάρτι έχουμε κάνει και δεν βλέπω να το στρώνουμε. Ευάγγελε και Ιωάννη.

Johnny Hey Jazz, Turn Back the Clock. Μακάρι να μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω το ρολόι και να βρεθούμε. Να βρεθούμε πού? Να βρεθούμε στη μέρα που ανοίγω το επόμενο βινίλιο και βάζω το βελονάκι. Νομίζω ότι ήταν το τρίτο τραγούδι. Ήταν το άλμπουμ του Peter Tosh και ήταν το Johnny B. Goode. Ένας μεγάλος μουσικός ήταν μαζί με τον Bob Marley και τους Wailers και ήταν ο σημαντικός μουσικός τους. Κιθάρα, πλήκτρα, κρουστά. Είχε συμβάλει και στο Get Up, Stand Up, Stand Up For Your Rights, Johnny B. Goode.

Johnny B. Good. Ο Peter Tosh του 1983 το γνωρίσαμε, τον λατρέψαμε. Δυστυχώς, η ιστορία του δεν κράτησε πάρα πάρα πολύ. Το 1987 τον σκότωσαν ληστές στο σπίτι του, όπου τον κράτησαν για πάρα πάρα πολλές ώρες, τον βασάνισαν για να τον προσπάσουν χρήματα. Τραγική ιστορία, όχι μόνο αυτόν. Και άλλους που ήταν στο σπίτι. Από τις άσχημες έτσι σελίδες μουσικής. Θα θυμόμαστε τον Peter Tosh. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Ευτυχώς άκουγε το ξεκίνημα το «It's La Vida Loca». Τι τραγουδάρα. Τι τραγουδάρα έφερε στη ζωή μας. Εγώ βασίζομαι σε εσάς. Καλημέρα Γρηγόρη. Καλημέρα στη Βιβί και στη μικρή Λαμπρινή. Μια ώρα ατμόσφαιρα είμαστε.

τι ώρα που πάει σήμερα και τι καλή που είστε κι εσείς. Μας γράφει από Θεσσαλονίκη Βερονίκη. Το τραγούδι Άφρικα των Τότο έχει ιδιαίτερη σημασία, αξία για μένα. Όταν γιονιό μου το έπαιζε στο νοσοκομείο, της είχε πει η μητέρα της. Φοβερό, εγώ δεν έχω τέτοια ανάμνηση. Εγώ δεν έχω καν φωτογραφίες από μωρό. Οι πρώτες μου φωτογραφίες εμφανίζονται στα νήπια. Υιοθετημένος παιδί μου, εγώ το έχω πει, δεν τον αγνώρισαν ποτέ. Ούτε τι ώρα γεννήθηκα μου έχουν πει. Όχι ποιο τραγούδι έπαιζα. Σιγά τώρα, το 69. Τι σας θυμίζει αυτός ο ήχος και με τι μοιάζει? Για ακούστε. Και τα δύο τραγούδια τα έχει γράψει ο Τζεφ Πορκάρο. Το Human Nature του Michael Jackson, που το θεωρώ από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, το τραγούδισαν πρώτα οι Τότο. Με άλλους στίχους.

και πόσο χάρηκα στην ταινία του Michael Jackson που τίμησαν αυτό το τραγούδι που δεν περίμενα να το ακούσω στην ταινία να το βάλουν. Πάντα θεωρούσα ότι ήταν το δικό μου αγαπημένο και λίγο πλανήτης αγνούς, αλλά η ταινία με πανέφερε. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Βασιλική. Παράκι σήμερα. Μήπως έρχεται σιγά σιγά το καλοκαίρι, το νιώθω μόνο εγώ, όχι, το νιώθουμε όλοι. Το νιώθουμε όλοι. Κρύα μπάνια. Καλοκαίρι να θα περάσει. You pay my rent. Και κλείνουμε την πρώτη ώρα. You

0: Η βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Alutec Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-7474-539. Alutec Κολλιός. Alutec Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
0: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

αυτό είναι ένα περίεργο ταξίδι, ολοκαινούργο, που θα γίνει ακόμη καλύτερο σε λιγάκι. Έχουμε πάει από Θεσσαλονίκη στα Άδανα της Τουρκίας. Μας πήγε ο Τιμ Ζαχ με τον M8, Τούρκο μουσικό και ραδιοφωνικό παραγωγό, συνάδελφο, όχι μουσικό. Last Hope.

Εντάξει, αυτό είναι ταξίδι. Dimzach, M8, Last Hope. Έντονος ήχος από Τουρκία, ακούγεται. Βγάζουν και αυτοί ανατολίτες. Κάτι τραγούδια, κάτι ήχους. Καλημέρα στον Πειραιά, καλημέρα Αποστόλη. Ωραία παραγγελιά και είχα και David Gray έτοιμο, Sail Away. Οπότε ναι. Brett Anderson, Back to You.

άλλο τραγούδι. Πολύ σωστή παραγγελία. Μπράβο Αποστόλη, μπράβο και στον Πειραιά. Brett Anderson, Back to You, και ας τον ακούσουμε ξανά. Άλλο με το συγκρότημά του, το Suede. Θα ήθελα να ακούσουμε το Europe is our playground, που είναι μαγικό τραγούδι, αλλά είναι πολύ νυχτερινό. Οπότε, δεύτερη επιλογή. Ούτε να πέσουμε πολύ, ούτε να ανέβουμε πολύ. Everything will flow. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Άρεσε ότι μου ζαχωρέα το Last Hope. Καλημέρα Χριστίνα. Επίσης χάρη και με τον Brett Anderson. Έτσι λοιπόν, everything will flow. Αφήστε έτσι να κυλάει. Και όπου πάει, ξέρει το σύμπαν.

τραγουδάρα εδώ, Suede, Everything Will Flow, 1999. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Κάνε λίγο scroll down να δεις τον Captain America τι λέει σήμερα. Και εγώ θα πάω Πρέβεζα, παραλία,

αυτή την τραγουδάρα την είχαν φέρει από μόνα τους στα ραδιοκύματα από Ιταλία. Ένα πολύ πολύ μακρινό καλοκαίρι στην Πρέβεζα. Γι' αυτό είπα παραλία. David Gray, Sail Away. Και αφού είμαστε παραλία και αφού στείλουμε μια καλή μέρα που ήταν ακριβώς το 9:19 στο πτήσιμο. Καλημέρα Ευάγγελε. Παραλία. Blazing. Και Alex Eddie.

Alexid, παραλία η σειρά και Blazing το τραγούδι. Στα βελούδα σας έχω σήμερα. Γι' αυτό και ο Malcolm McLaren. I like you in velvet. There's a girl.

Malcolm McLaren από φοβερό άλμπουμ του 1989. Αυτό δεν έγινε ποτέ σίγγλ, δεν έγινε ποτέ επιτυχία, αλλά τα ραδιόφωνα το λάτρεψαν τότε και μερικά και τώρα. I like you in velvet. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Εγώ θα γυρίσω πίσω στην Παρασκευή, που 10 λεπτά μετά την εκπομπή δέχομαι ένα τηλέφωνο και μου λέει: φίλη μου Μίνα, τι παίζει τώρα Βρακιά FM, Speck of Gold. Μεγάλα τραγούδια και μερικές φορές ξεχασμένα. Κακώς ξεχασμένα. Afterlife, Speck of Gold. Καλημέρα Μίνα.

Σκεφτείτε πόσο έξω έπεσα, νομίζω ότι είναι τραγούδι δεκαετίας. Αλλά είναι από το 2004. Σκεφτείτε πόσα χρόνια έχουμε να το ακούσουμε, που έχει μόνο 10 καρδούλες από εσάς και είναι κρίμα. Και έχει ας πούμε το I Like You in Velvet που είναι επαναγνώστου 63. Τίποτα. Εγκληματική αμέλεια που δεν παίζει αυτό το τραγούδι συνεχώς. Afterlife, Speck of Gold. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στη Retail Systems. Μια μεγάλη μια ωραία παρέα είμαστε. Και γίνεται ακόμη πιο ωραία από τη φίλη μας τη Χριστίνα που γράφει καλημέρα από την Ερμιόνη και τον Νίκο. Χωρίς σχολείο σήμερα, αλλά με την καλύτερη μουσική παρέα. Έχω ελπίδα ότι κάποιοι από τους γονείς ακούγοντας Αμβρακιά FM θα εκπαιδεύσουν μια ακόμη γενιά, δηλαδή μια γενιά να ακούει, δεν θα πω ωραία μουσική, να πω θα ακούει αυτή τη μουσική. Το έχω ζήσει παλιότερα, έτσι. Πηγαίνω να παίξω σε πάρτι σχολείου, του σχολείου των παιδιών, δεν θα πω ηλικίες, να μην προσβάλλω το παλιό μου σχολείο. Και εκεί που παίζουν μουσική χορεύουν όλοι, παιδιά μεγάλοι. Έχετε ένα παιδάκι μου λέει θα μου βάλετε ένα τραγούδι. Ναι παιδάκι μου, ποιο θες? Το δε σου κάνω τον Άγιο. Παιδιά εντάξει, φρίκαρα. Το 12χρονο. Μου κακοφάνηκε.

τραγουδάρα David μαζί με Στέλλα, A State Nearby. Καλημέρα Ιωάννη. Ελλάδα ακόμη. Ελλάδα και ακούς πρωινό ραδιόφωνο. Όχι με τα μεσονύκτιο, όχι podcast. Give my kisses to Amanda. Know what is right. And welcome to Greece. And have a nice holiday. Ian Icon, Tom Gabel. My heart is lost without you. Show.

η Anna Econ, Θεσσαλονίκη, Tom Gabel, κάπου στη Γερμανία. My Heart Is Lost, λατρεμένη συνεργασία. Και τώρα απλά wow. Είμαστε στο 2009 και είμαστε Ιταλία. Δεν είναι Shirley Bassey. Αλλά αν σας έλεγα ότι είναι, θα το πιστεύατε. Όλοι μας.

αυτοί οι τραγουδάρες έχουν περάσει από τον Αμβρακή FM. Αυτό, ας πούμε, μπορεί να μην έχει παίξει άλλο ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Και είναι ντροπιαστικό. Α, τι θα έχει παίξει τώρα, μην είμαι άδικος, αλλά δεν ήταν ποτέ το σουξέ. Αλεσάντρο Μανιάνι είναι Secret Lover. Αυτή που μοιάζει με τη Σερλεμπάσε ήταν η Τζένι Μπι. Και αυτή που μοιάζει τώρα με τη Σερλεμπάσε είναι Σερλεμπάσε.

η Dumpster Lebassi, που γράφει και ο Ιωάννης, που δεν υπάρχει αντικαταστάτρια. Σωστό. Ευτυχώς που σε όλο αυτό το συνοθήλευμα της Eurovision υπήρχε ο Σαλ Ντα Βίντσι φέτος. Κάτι να έχουμε να θυμόμαστε. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο.

Πριν βγει ο Μάιος, το έχουμε ακούσει 100 φορές στον αέρα. Καλημέρα, Λάουρα. Τα μεγάλα πνεύματα εδώ, τα μεγάλα πνεύματα συναντήθηκαν. Καλημέρα, Λαμπρινή, καλημέρα στο επικεφέ. Καλημέρα και στο αγόρι σου εκεί μέσα που δεν επικοινωνεί μαζί μας, αλλά στέλνει στο Instagram πρωί-πρωί μηνυματάκια. Καταπληκτικά πάντα. Πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε το Ινδιανικό αυτό, Ινδιανικό ανανόρισμα. Ανικούνι. Από τα βάθη της Αμερικής, αλλά από τους Γάλλους. Πόλεν πάνω.

να στείλουμε και στον Ιάκωβο καλημέρα. Έχουμε από Καλαμάτα. Δεν είδε και καθόλου χάρτη σήμερα, μακροατές. Ήταν ένα πολύ ωραίο πρωινό τρίτης. Πιστεύω ότι σίγουρα για μένα αλλά και για εσάς ήταν απολαυστικό. Ήταν ένα άλλο, ήταν κάτι άλλο. Wow, τώρα είδα το χάρτη. Τώρα καταλαβαίνω πόσο καλό πρωινό ήταν. Αυτό θέλει φωτογράφηση. Και θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε σήμερα. Για κάτι που ευθύνεται ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος και η Kelly Boss. It's La Vida Loca. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης σε μια υπέροχη με κεφάλαια, το είπα, Τρίτη. Άλλωστε, it's La Vida Loca. Πολλά φιλιά.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomujo.
5: Κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomujo.

0: χώρο της αγοράς ακινήτων Actio Real Estate.
1: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
0: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
1: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
0: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
1: και 698-8888-552.
0: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
2: Αμβρακία FM.

at the bottom of the ocean, under the water.

0: Κάθε πρωί στις 8.
1: Κάθε πρωί στις 8.
0: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.
2: Αμβρακία FM.
3: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
2: Αμβρακία FM.

Μέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

like a bad girl should. When I meet

like a bad girl should. Bad.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας, περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

body dot.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας, περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

Ανδρακία FM. Okay, I feel the rhythm. Something's going on here.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
6: Αμβρακία FM.

έχοντας μια τέλεια απογευματινή διάθεση, είμαστε εδώ ζωντανά στο πιο μουσικό σταθμό της πόλης, στο λατρεμένο ραδιόφωνο των 919 Βρακή FM από την πόλη της Σάρτας. Για όλους εσάς εκεί έξω, πολλές καλησπέρες από τον Βαγγέλη Ρίζο, ο οποίος θα είναι μέχρι τις 9 εδώ από η ματιά της Τρίτης 26 του Μάη. Τελευταία εβδομαδούλα μουσικά το πεπέρο για το Μάιο, και οι μέρες και οι μήνες περνάνε, αλλά θέλουμε να περνάνε καλά. Αυτός που μας ξεκίνησε σήμερα είναι ο Γουλφ, παιδιά, καταπληκτικός. Αψίθα. Και μέχρι τις 9 θέλω να ακούσεις ωραίες μουσικές, να μείνεις εδώ, να κάνουμε ωραία παρέα. Καλησπέρα στη Λίνα, στο Μεγανή, στη Λευκάδος, να πω. Στο όμορφο νησί των Λευκάδων, της Λευκάδας, να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλή ακρόαση, και στο 919.gr 91,9 ακουγόμαστε και κάνουμε παρεάκι, τα ξέρετε πλέον.

πραγματικά ότι ωραιότερο έχουμε ακούσει τώρα τελευταία, και αυτό αφορά τον Daddy και το Take Me There. Τώρα περισσότερες πληροφορίες δεν έχουμε μαζέψει για το παιδί μέσα από τα TikTok και τα social media που κατάκτηκε, αλλά παιδιά, η φωνή του είναι το κάτι άλλο, τόσο, πώς να το πω, τόσο καριεριστική πάει να γίνει όσο τίποτα άλλο. Είμαστε εδώ και αυτό το απόγευμα της Τρίτης. Μουσικό αλλά το πέπερ, έτσι να φτιάξουμε διαθέσεις, ψυχοθεραπεία, μουσική. Καλησπέρα σε όλους στο 919.gr.

Sensations on the Green fondata Isaac B. Cole, che Love and Lounge. Ήκοσι λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα, καλησπέρα.

μικρόφωνο. Έχεις όρεξη μουσικάρες, τι να κάνεις. Και κάπως έτσι θα το πάμε μέχρι τις 9. Μέχρι να συναντήσουμε τον Γιώργο Κουτζαμάνη, τον Θείο Γιώργο, όλο ζωντανό ραδιόφωνο. Εδώ τρίτη απόγευμα προς βραδάκι.

ένα από τα ωραιότερα ιταλικά κομμάτια όλων των εποχών. Ο Λούκα Καλμπόν το 1987, άγνωστος τότε στο κενό, παρουσιάζει το σίγκλα Φαρφαλίνα, Πεταλούδα. 700.000 αντίτυπα ούτε πήραν μήνες, δεν θα πω χρόνια. Έγινε τα αμέσως γνωστός. Ένα καταπληκτικό ιταλικό κομμάτι το οποίο αφηγείται την ιστορία μιας αγάπης η οποία διαλύθηκε από τα ναρκωτικά. Λίγο χρόνο αργότερα το είπε και στα ισπανικά. Δεν άρεσε τόσο, εμείς κρατάμε την ιταλική εκδοχή. Τόσα χρόνια το αγαπάμε αυτό το κομμάτι.

Μόλις μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, για όσους στριμάρατε τώρα, είστε στο μουσικάλα το Βίπερο, τρίτο απόγευμα. Ο Βαγγέλης Ρίζος είναι στο μικρόφωνο, στις επιλογές. Και τι επιλογή, The Sound 1978. Οι The Sound μας συστήνονται με το Winning ή το Jeopardy τότε, αν θυμάμαι καλά το δίσκο. Εάν το δείτε το δίσκο σε εξώφυλλο, θα το θυμηθείτε ποιος ήταν. Δεν μας απασχόλησαν πάρα πολύ με τα κομμάτια τους, δεν έκαναν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. 10 χρόνια μας απασχόλησαν μόνο. Μετά διαλύθηκαν, ήρθαν άλλοι, πάλι πέθαναν άλλοι. Αυτό που γινόταν με τα λονδρέζικα συγκροτήματα. Αυτό είναι το Winning, πάρα πολύ ωραίο. Καλησπέρα Μητσάρα. Καλώς ήρθες και αυτό το απόγευμα.

αυτή τη εβδομάδα παρέα μας εδώ στο μουσικάλα το πίπερο είναι το καφέ μπαρ, θα έλεγα τώρα δελικούρα στη Φιλοθέη Άρτα. Θα είναι μαζί μας γιατί την Παρασκευή το βράδυ, παιδιά, θα πάμε Nighties. Από το 2026 θα επιστρέψουμε στα Nighties σε μια πολύ ωραία βραδιά. Θα θυμηθούμε μουσικές Nighties. Σας το έχω πει ότι η Nighties εποχή της μουσικής είναι η πιο καταπληκτική ή πιο στον πάτο. Εμείς θα παίξουμε τα πιο καταπληκτικά κομμάτια των Nighties εκείνη το βράδυ στο καφέ μπαρ Δελικούρα στη Φιλοθέη Άρτα. Με καλεσμένο φυσικά John Diaz, ένα από τους πιο υπέροχους bartender, θα κάνει κόλπα με τα κοκτέιλ του και επίσης θα γευτούμε τα πιο ωραία κοκτέιλ αυτή την Παρασκευή που μας έρχεται.

ξέρουμε ότι είναι πρώτη στιγμή που τα παίξαμε εδώ στον 9-19. Δεν ξεκολλήσαμε ούτε εμείς, αλλά ούτε κι εσείς. Ross Lastro, Love Saves No One, αυτό που λέει ακριβώς. Με αυτό θα καλοκαιριάσουμε, παιδιά, να ξέρετε, με αυτό το κομμάτι. Θα καλοκαιριάσουμε, ναι, τον είπα το. Καλησπέρα στις γύρω περιοχές εδώ. Καλησπέρα στα όμορφα τζουμέρικα μας. Που εκεί είχε το ραδιόφωνο, το Αμραγκένια 19, εκεί ψηλά. Καλησπέρα σας και καλή δουλειά.

καλωσορίζουμε στην παρέα μας και τη Στεφανία. Καλώς την, καλώς την. Αυτό είναι το Rio Costa με το Mountain Top. Οι πιο δυνατές μουσικές, οι πιο καινούργιες μουσικές, χωρίς να ξεχνάμε τις ωραίες παλιατζούρες μας. Το ξέρετε ότι είναι εδώ σαν αυρακιά 9-19. Sarah J. Morris παρέα με τον Papik. Hold on to your love. Τζάζο μπιντοκαταστάσεις. Τι κάνετε, καλό απόγευμα.

Έχετε ακούσει ποτέ αργεντινική ρούμπα? Αυτό είναι, παιδιά, Bar Fields, Όγιος Βερντές. 9 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης ώρας. Είσαι ζωντανά στο μουσικόλα του Πίπερο του Αύρα και 9-19. Πολλές καλησπέρα στην πόλη της Άρτας, σε όλο τον εμπορικό κόσμο στην Άρτα, σε όλο τον ομό. 919.gr, μπορείτε να πάρετε μέρος, να μας ακούτε στη συζήτηση με τους όμους αυρακιώτες. Το παρεάκι είναι πολύτιμο. Και όλα αυτά με Pet Shop Boys. I don't know what you want, but I can't give anything. Ένα μεγάλο τραγούδι με ένα μεγάλο στίχο. Απογευματιάτικα εδώ στην 19.

I don't know what you want, but I can give it in more Pet Shop Boys. Σε αυτή την πρώτη ώρα που παρέα μας ήταν το Cafe Bar de Licuras, Φιλοθέη Άρτας, θα βρεθούμε την Παρασκευή το βραδάκι εκεί, παιδιά, με ένα απόλυτο party night. Παρέα με μουσικές nighties, τα καλύτερα κοκτέιλ που θα γευτείτε εκείνο το βράδυ από έναν πολύ special bartender. Θα είναι πολύ όμορφα, ακριβώς στην Εθνική Οδός, πάνω στην Εθνική Οδός, Άρτας Ιωαννίνων, στο Cafe Bar de Licuras. Πιστέψτε με, το απόλυτο nighties, θα πάμε πίσω.

Σας αφήνω με το απόλυτο Nighty κομμάτι και τα λέμε μετά τις 8. Ζωντανό μουσικό το πίπερο. Ο Αγγελής Ρίζος επιστρέφει.

0: Ανδρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ανδρακία FM.

αγαπημένα σου Rick Astley, Waiting on You. Καλώς ήρθα για δεύτερη και τελευταία ώρα. Απογευματιάτικα εδώ στο Άμρα και 19. Απογευματινή ζώνη. Και μουσικολά το Πέπερ Ευαγγέλη Ρίζο στο μικρόφωνο για άλλη μια ώρα. Με Dracula, Time Impala και πολλές πολλές άλλες επιτυχίες.

αυτός είναι ο Guy Gerber με το πολύ όμορφο Mr. Lou. Το έδεσε τόσο ωραία, το πάντρεψε τόσο ωραία με αυτό το ωραίο απογευματιάτικο μπιτόνι. 11 λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα Λέκο. Καλησπέρα 0681. Καλησπέρα και σε εσάς που είστε στον Βρακή FM συντονισμένοι απογευματιάτικα και κάνουμε τέλεια παρέα. Και θα σας πάω τώρα πίσω, Eurovision Contest, αγαπημένο κομμάτι το ιταλικό, Sai Da Vinci, Per Sempre Si, σε ένα απόλυτο remix ενός δικού μας Inspiro Discotheque Remix, φρεσκότατο, πάνω σε ένα κομμάτι το οποίο για μένα πρέπει να βγει πρώτο.

πραγματικά τι διαμάντια είχαν τα 84 παιδιά και τι φωνάρες, το λέω και το ξαναλέω, γιατί ο Αμβρακή FM ή μάλλον στον Αμβρακή FM υπάρχει ένα μπαούλ, δεν ξέρω αν το ξέρετε, με το χρυσό μπαούλ. Όντως υπήρχαν κομματάρες και σήμερα βγαίνουν κομματάρες όντως, και γι' αυτό είναι το μουσικό αλατοπίπερο εδώ, Βαγγέλης Ρίζος, για να παίζει από το σήμερα τα πιο hot κομμάτια και να γυρνάει, να σε γυρνάει στα παλιά, έτσι στα όμορφα. Jennifer Ross, I Come On Down. Δυνατό μισάωρο. Τρίτη απόγευμα, 26 το Μάη, το φάγαμε και τον Μάη του 26. Ο Μάιος του 26, ναι. Ζεσταθήκαμε λίγο σήμερα, ή έχουμε κανένα δύο μέρες που ζεσθενόμαστε. Πήραν μπροστά τα air conditioning.

Trinity Rolling είναι The Deep από την Αντέλα σε Villa Remix από τα αγαπημένα μου και τα πιο δυνατά. 5 λεπτά πριν κλείσουμε και μπούμε στο τελευταίο μισάωρο. Ματάκι αγόρι μου, όταν λες κάπου, πού εννοείς κάπου? Αρχίζω και ανησυχώ. Φίλε μου Νίκο, καλό δρόμο να έχει. Σε επιστροφή Γιάρτα, είπαμε για Αθήνα. Όπως και να έχει, να έχεις καλό δρόμο. Γιατί παιδιά, κακά τα ψέματα, αυτές τις μέρες ακούμε και βλέπουμε και στο διαδίκτυο κάτι πραγματάκια πολύ, τι να πω, δεν είναι της επικαιρότητας η εκπομπή, αλλά όταν βλέπεις τέτοια πράγματα να φεύγει νέος κόσμος έτσι άδικα. Προσοχή, προσοχή Νίκο αγόρι μου, για να πιούμε μετά απαραίτητα το Σάββατο. Θα σας μπάσω στο τελευταίο μισάωρο με μια κομματάρα στη Loving You των Scorpions, αλλά από Αναστάσια. Απολαύστε την και πάμε για φινάλε μισάωρο.

ένα συγκρότημα το οποίο γνωρίζει καλά από Άριες, έτσι. Φωνή της Ιζαμπέλ Μπαργαρντιάνα. Είναι η Delirium με το Τζελισιός. Τι ωραίο κομμάτι. Κορίν Χαμπίμπι, Χερνέτ Μιντί, Story and Express. Εκεί που εξεχνίονται οι φόνοι είναι για τη συνέχεια και έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Η υπόθεση είναι να ταξιδέψουμε, παιδιά, με τις μουσικές, και το κάνουμε.

παράπονο. Σας πήγα από Ανατολή, σας έφερα πάλι Ελλάδα με Σταύρο Ξαρχάγο και Λόλα σε ένα πίδενο Κιούμερ Edit. Ένα τέταρτο πριν κλείσουμε, ήδη ο Γιώργος Γουτζαμάνης, αγαπημένος Γιώργος Γουτζαμάνης, και οι Μέρες Βινιλίου είναι εδώ και θα συνεχίσει να είναι για δεν ξέρω πόσο ζωντανά το βράδυ. Δεν το έχει ούτε αυτό στο νου, η αλήθεια είναι. Μάλλον το πας ανάλογα με τα τσίπουρα. Last chance, send me an angel, αγαπημένο. Πάμε να φτιαχτούμε λίγο πριν το τέλος.

back to back σας έχω Last Chance, διασκευή Send Me An Angel και Film με τον Alarm. 10 λεπτά ακριβώς πριν το τέλος. Τι ωραία διασκευή είναι αυτή για τέτοιες ώρες. Και πόσο μας αρέσει εμάς εδώ στον Λευκή 9-19, όταν σουρουπώνει τέτοια ώρα, είναι ακόμα μέρα φυσικά. Γιατί μας λείπει εδώ πίσω, έτσι, έχουμε φάει σκοτάδι πολύ εδώ πίσω. Παρασκευή βράδυ, το απόλυτο night της party στη Φιλοθέη Άρτας. Καφέ μπαρ Δελικούρας, παρέα με τα ωριότερα κοκτέιλ, έναν πραγματικά από τους πιο σπουδαίους bartender John Diaz, παρέα με τις μουσικές Βαγγέλης Ρίζος. Πολύ ναϊτήλα και ωραία κοκτέιλ, τι άλλο θέλουμε. Επισκεφτείτε το καταπληκτικό χωριό της Φιλοθέης. Άμα δεν μπαινέψει τα γένια, όπως το λένε. Επισκεφτείτε Παρασκευή βράδυ, ωραία βραδιά θα είναι, νεολαία. Θα παίξουμε μουσικές ναϊτής και θα γευτείτε παρέα με τα κόλπα του Diaz, τα καλύτερα κοκτέιλς αυτή την Παρασκευή.

ήρθε η ώρα να την κάνουμε. Μέρες βινιλίου ακολουθεί με τον Γιώργο Τζαμάνη ή το Θείο Γιώργο. Μουσικάρες μέχρι αργά το βράδυ, μείνετε εδώ, ζωντανό ραδιόφωνο Μπρακή 919. Βαγγέλης Ρίζος την κάνει και σας εύχεται ένα υπέροχο τρίτης βράδυς, ένα τρίτη υπόλοιπο. Και τα λέμε την Πέμπτη, τα απογευματάκια, απογευματινή ζώνη εδώ, στον Αμβρακία 919. Την κάνω τα φιλιά μου, καλό βράδυ, καλή ακρόαση σε όλους, Gary Moore, Separate Ways.

0: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ
2: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.
6: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Days.

Το 919.gr είναι στη διάθεσή σας για να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, ό,τι άλλο θέλετε. Και να σας απαντήσουμε φυσικά.

τις καλησπέρες μας στους πρώτους ακροατές που μας έστειλαν τα μηνύματά τους και δύο ακροάτριες, μια και είναι η πλειοψηφία. Τη χαιρετούμε λοιπόν, Μιτσάρα, Λίνα, Κατερίνα και Αγγελική. Συγγνώμη. Είχα κολλήσει και δεν μου βγαίνει το όνομα. Συνεχίζουμε με ένα συγκρότημα που ακούμε, θα έλεγα, σχετικά συχνά από την εκπομπή μας, οι Flowers of Hell. 15-20 άτομα μπάντα, μισή στη Μεγάλη Βρετανία, μισή στον Καναδά. Ηχογραφούν καταπληκτικές μουσικές.

Και πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας με ένα τρίτο τραγούδι των Flowers of Hell. Άρια 51.

Είναι η Μαρία Κάλλας. Και μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι ένα τραγούδι που ακουγόταν και σε μια παλιά αγαπημένη μας ταινία με τίτλο «Diva» του Jean-Jacques Benet.

Δεν ξέρω για εσάς, εμένα μου κάνει έτσι να χαμηλώσω το φωτισμό, να δυναμώσω την ένταση της μουσικής. Στο ποτό μου το έχω εδώ, αν θέλετε ακολουθάτε.

Bob Sandoval ήταν η τραγουδίστρια των Maisie Star που μας χάρισαν το καταπληκτικό Fade to You αλλά και πολλές δεκάδες άλλα όμορφα κομμάτια. Μετά το θάνατο του David Roback, του δεύτερου και μέλους των Maisie Star και εγκέφαλου του συγκροτήματος καθώς και πολλών άλλων συγκροτημάτων στο παρελθόν, Bob Sandoval δημιούργησε τους Warm Inventions. Κυκλοφόρησαν 2-3 δίσκους. Από έναν από αυτούς ακούμε το Into the Trees.

Αν άνοιξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε συντονισμένοι στους 91,9 στο Ναυράκι FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας. Και όπως κάθε Τρίτη και Παρασκευή βράδυ από τις 9 και μετά, σας κρατούν συντροφιά οι Μέρες Βινιλίου με τον Θεό Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

είναι πρόβατα για να μένουν στις ουρές και να χτυπούν κάρτες. Δεν είναι δούλοι για να σκύβουν ενώπιον των διευθυντών. Δεν θα επιτρέψω το σκύψιμο τους καταδότας και από τούδια με το ηχονής να μην αναμειγνώ.

Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα για τα κολακευτικά της σχόλια. Ακούμε το πιστεύω στην ελευθερία. Από την ταινία «Ένας νομοταγής πολίτης» της δεκαετίας του 70 με τον Σωτήρη Μουστάκα. Όπως το έντυσαν ηχητικά η Stress Code Project.

Κωνσταντής Πιστιώλης για τη συνέχεια και πλησιάζουμε στις 10. Και σαν κάπου να πήρε το μάτι μου ότι τον Ιούνιο θα τον έχουμε εδώ στην Άρτα για live.

Κλείνουμε και το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας με Maisie Star σε ένα τραγούδι των Green on Red, Hered Skin. Φυσικά έχω ψάντοβαλ στα φωνητικά. Και ο μεγάλος David Roback στις κιθάρες.

Και εμείς συνεχίζουμε μέχρι τις 10.30 απόψε, όπως συνηθίζουμε τις τρίτες ημέρες βινιλίου. Όπως είμαστε στον αέρα, τρίτες και Παρασκευές λίγο μετά τις 9. Με το μουσικό μας μίξερ ανακατώνοντας διάφορα είδη μουσικής από διάφορες εποχές, παλιά, καινούρια, ρετρό, μοντέρνα. Ανάλογα τη διάθεση που έχουμε όταν βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο πάνω από την κονσόλα. Σειρά έχουν οι Γερμανοί Nighthawks στο Hard Day's Day. Είναι εδώ, το μπερδεύω πάντα αυτό το τραγούδι με το τραγούδι των Beatles. Το σωστός τίτλος είναι Hard Night's Day. Αντίστροφο από το τραγούδι των Beatles.

Και από τους Nighthawks στους Roikshop, αφού στείλουμε έστω και λίγο καθυστερημένα τις καλησπέρες μας και στην Άννα που μας έστειλε το μήνυμά της.

Καλησπέρας μας στο Λευτέρη και στον Νίκο που μας ακούν από το Βουλγαρέλια και στην Άρα της Άρτας. Τους ευχαριστούμε πολύ, χαιρόμαστε που τους αρέσουν οι μουσικές επιλογές μας. Εδώ είμαστε Τρίτη και Παρασκευή, όπως είπαμε.

Όσο για το επόμενο κομμάτι, είναι το πρώτο πράγμα που μας ήρθε στο μυαλό όταν πριν δύο εβδομάδες περίπου ακούσαμε στις ειδήσεις το τραγικό αυτό περιστατικό όπου δύο κοπέλες 17 χρονών αυτοκτόνησαν στην Αθήνα πέφτοντας από τη βεράντα της πολυκατοικίας τους. Είναι το Dead Bodies on Air από την ταινία της Σοφία Κόπολα, Παρθένες Αυτόχειροι.

Με δύο φακ θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή. Το ένα μας έρχεται από τους Holy Fuck, ένα καναδέζικο συγκρότημα, το οποίο ακούμε τώρα στο Super Inuit.

Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, σήμερα Τρίτη βράδυ από τις 9 έως τις 10.30 σας κρατήσανε παρέα οι ημέρες βινιλίου με τον Θεό Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Ραντεβού πάντα εκτός απροόπτου την Παρασκευή το βράδυ. Μέχρι τότε να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αστεία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ραμπλακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: στη σιωπή, ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: love you.
1: Υπόγειες διαδρομές.
2: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
1: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
3: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
1: Στον Αμβραγέ 919.
4: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Εγώ με το καλημέρα πρέπει να πω ένα μπράβο σε εσάς, γιατί έχετε φέρει στη ζωή μας, στο ραδιόφωνο, τα πιο όμορφα τραγούδια. Και αυτό το φέρατε εσείς. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Καλημέρα Κωνσταντίνα, όπου κι αν είσαι. Μεταφορές κατοίκων μάλλον.

Decepticon με Omega. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Καζαδωράκη, το νόμπρα και FM και το 919.gr. Αυτή είναι η Kelly Boss. It's La Vida Loca. Αυτή κάνει 3D βίντεο, ζωγραφίζει, είναι μια καλλιτέχνης και γράφει και μουσική. Και κάπως έτσι αυτή η τρίτη παίρνει μια άλλη τροπή, παίρνει μια άλλη μουσική και θα είναι μια καταπληκτική τρίτη.

φαντάζομαι ότι θα ήταν μια Τρίτη καλοκαιριού το 1972. Το μόνο σίγουρο είναι το έτος. Πώς Steve Wonder ξύπνησε και λέει είναι μια βαρετή Τρίτη, αλλά εγώ είμαι καλά και θα γράψω μια τραγουδάρα σήμερα. You are the sunshine of my life.

Η Leslie Gore ήταν αυτή. You don't know me. Πάμε λίγο όμως με το αυθεντικό τώρα. Είχα ένα δίλημα εδώ. Είχα Leslie Gore, You don't know me, Blue Monkeys και από Grace που είναι πιο σύγχρονο. Προτιμήσετε τη Leslie Gore.

Βάλει σε γάμο εγώ αυτό στην είσοδο του ζευγαριού. Το θέλει νύφη. Καλημέρα Τζέλα. Κάθι Μπάρνς. Λατρεμένο off. Πολύ ώρα ξεκινήσαμε σήμερα. Μάλλον με επηρέασε η Κάθι Μπος. Το έτσι λαβίντα λόκα που θέλω να το ακούσω πάλι σήμερα. Και μπορούμε να το ακούσουμε κιόλας στο τέλος. Καλημέρα Λεκό. Και καλημέρα στην Πρέβεζα. Καλημέρα Άννα. Να πω μια αδιάφορη τρίτη, μπορεί να γίνει μια εκπληκτική τρίτη.

καθηλωτικές μουσικές, όπως μας γράφει και η Βερονίκη. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στην όμορφη πόλη μας. Καλημέρα, Ιωάννα. Αυτός είναι ένας μεγάλος λόγος γιατί αγαπούσαμε και αγαπάμε τον Chris Rea. Δεν ήταν τον The Beach, δεν ήταν το δικό μου Μπομπολίνι, το Josephine, το Driving Home for Christmas. Ήταν και αυτά τα τραγούδια. Sign, sign, sign.

μπορεί να είναι λίγο και στην κατηγορία με τα γνωστάκια. Chris Rea, Sign, Sign, Sign. Άνοιξα λίγο μερικά site να δω περίπου τι γίνεται στον κόσμο. Τα έκλεισα στα 15 δευτερόλεπτα. Τι μαυρίλα. Γι' αυτό μάλλον είμαστε εδώ στο 919. Γιατί εδώ η ζωή μπορεί να μην είναι, αλλά φαντάζει πιο όμορφη.

John Waits. Είμαστε στο 1984, Missing You. Τρίτη πρωί, 26η μέρα του Μαΐου. Η άνοιξη φεύγει, το καλοκαίρι έρχεται, η θερμοκρασία ήδη έχει ανεβεί. Σήμερα δεν είχε καν ψυχρούλα το πρωί. Που τα άλλα πρωινά λίγο το ένιωθες. Χθες το θερμόμετρο ανέβηκε στους 31 βαθμούς. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι. Και να κάνει και κανένα ξέφρασμα και καμιά ψυχάλα παύλα δροσιστικό σπρέι. Έχουν πάρει όλο το δρόμο τους. Το καλοκαίρι ήρθε, έρχεται. Daddy Hall, John Oates, Man Eater. Λατρεμένο, το ξέρετε. Στη ζωή μου σχεδόν το είχα στο repeat.

Αυτό μου θυμίζει πολύ πολύ έντονα τα πειρατικά ραδιοφωνικά μου χρόνια. Πώς το ράδιο Βερόνικα ήταν σε καράβι, σε διεθνή ύδατα. Το πειρατικό ήταν σε τροχόσπιτο, στον κήπο. She's a man eater. Και στην αρχή μας ακόμη, μόλις φάγαμε το πρώτο μισάωρο. Θα κρατήσουμε την εποχή, τα μέσα των 80's, και θα πάμε σε κάτι νοχελικό. Πάμε Ιταλία, Savage, Don't Cry Tonight.

Σήμερα η εκπομπή μου αρέσει ένα κομματάκι περισσότερο από άλλες μέρες. Χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, έχουν καθίσει τα τραγούδια τόσο όμορφα. Και εσείς το ίδιο. Καλημέρα στο όλα με λιγάλα. Καλημέρα Ειρήνη, Άννα, Θανάση και Μιχάλη. Υπόσχομαι ότι στο πρώτο μπάνιο θα παράσουμε πρώτα να σας δούμε στο Μύτικα. Πριν το μπάνιο όμως, να είμαστε λίγο περιποιημένοι. Γιατί μετά το μπάνιο, ξέρετε, είναι το μαλλί, χάλια είμαστε. Σερνόμαστε. Θα μείνουμε στην Πρέβεζα. Καλημέρα Ευγένεια. Καλημέρα από την Μυρολουστή Πρέβεζα μας γράφει. Και θα μείνουμε στην Πρέβεζα. Καλημέρα Βιβί, καλημέρα από το ειδικό δημοτικό Πρέβεζας. Τι ωραία. Καλημέρα Λαμπρινή και Γρηγόρη γράφει. Περάσαμε τέλεια το Σάββατο στον Τεζαβού. Καλέ. Τι ωραία που ήταν. Καλημέρα λοιπόν στην Πρέβεζα. 3 στα 3.

Οι Eurythmics του 1982. Love is a Stranger. Μπορεί και να είναι στην κατηγορία με τα άγνωστά σας και αυτό. Κακός όμως. Αυτό δεν είναι. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. Broken... Στο πρωινό μας μίξερ. Mr. Big to be with you. Το κακό είναι ότι πάω για δεύτερο καφέ ήδη.

Έτσι μας. Mr. Big to be with you. Καλημέρα στον Κώστα Κότσε. Χθες το βράδυ, στο 9-19, στο στούντιο μάλλον. Καλημέρα 0681. Στα γενέθλιά μου πριν 2 εβδομάδες μου είχαν φέρει μια τυχερή σακούλα. Πάντα μου φαίνεται ο Βαγγέλης Ευερδινός. Και μέσα έχει ένα πίνακα του Captain America με ειδικό μαρκαδόρο που γράφει και σβήνει πολλές φορές. Και νομίζω ότι ξεκινήσαμε ένα ωραίο παιχνίδι εδώ μέσα και θα το εξελίξουμε. Τι ζήσαμε, θρίλε μου γράφει σήμερα. Εγώ τις προάλλες άφησα ένα μήνυμα, αγαπημένο Παρκά. Πέρασα, αλλά έλειπες. Θα πάρω ένα κανονικό πίνακα να γράφουμε. Ορκίζομαι. Ξέρετε, οι πρωινοί με τους βραδινούς δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ. Ή συναντηθήκαμε σε μια συνάντηση, μια κοπή πίτας. Έχουμε κάνει και κοπή πίτας. Και ωραία πάρτι έχουμε κάνει και δεν βλέπω να το στρώνουμε. Ευάγγελε και Ιωάννη.

Johnny Hey Jazz, Turn Back the Clock. Μακάρι να μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω το ρολόι και να βρεθούμε. Να βρεθούμε πού? Να βρεθούμε στη μέρα που ανοίγω το επόμενο βινίλιο και βάζω το βελονάκι. Νομίζω ότι ήταν το τρίτο τραγούδι. Ήταν το άλμπουμ του Peter Tosh και ήταν το Johnny B. Goode. Ένας μεγάλος μουσικός, ήταν μαζί με τον Bob Marley στους Wailers και ήταν ο σημαντικός μουσικός τους. Κιθάρα, πλήκτρα, κρουστά. Είχε συμβάλει και στο Get Up, Stand Up, Stand Up For Your Rights, Johnny B. Goode.

Johnny B. Good. Ο Peter Tosh του 1983 το γνωρίσαμε, τον λατρέψαμε. Δυστυχώς η ιστορία του δεν κράτησε πάρα πολύ. Το 1987 τον σκότωσαν ληστές στο σπίτι του, όπου τον κράτησαν για πάρα πολλές ώρες, τον βασάνισαν για να τον προσπάσουν χρήματα. Τραγική ιστορία, όχι μόνο αυτόν. Και άλλους που ήταν στο σπίτι. Από τις άσχημες έτσι σελίδες μουσικής. Θα θυμόμαστε τον Peter Tosh. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Ευτυχώς άκουγε το ξεκίνημα το «It's La Vida Loca». Τι τραγουδάρα. Τι τραγουδάρα έφερε στη ζωή μας. Εγώ βασίζομαι σε εσάς. Καλημέρα Γρηγόρη. Καλημέρα στη Βιβί και στη μικρή Λαμπρινή. Μια ώρα ατμόσφαιρα είμαστε.

τι ώρα που πάει σήμερα και τι καλή που είστε κι εσείς. Μας γράφω από Θεσσαλονίκη Βερονίκη. Το τραγούδι Άφρικα τον Τότο έχει ιδιαίτερη σημασία, αξία για μένα. Όταν γιονιό μου το έπαιζε στο νοσοκομείο, της είχε πει η μητέρα της. Φοβερό, εγώ δεν έχω τέτοια ανάμνηση. Εγώ δεν έχω κάνει φωτογραφίες από μωρό. Οι πρώτες μου φωτογραφίες εμφανίζονται στα νήπια. Υιοθετημένος παιδί μου, εγώ το έχω πει, δεν τον αγνώρισαν ποτέ. Ούτε τι ώρα γεννήθηκα μου έχουν πει. Όχι ποιο τραγούδι έπαιζα. Σιγά τώρα, το 69. Τι σας θυμίζει αυτός ο ήχος και με τι μοιάζει? Για ακούστε. Και τα δύο τραγούδια τα έχει γράψει ο Τζεφ Πορκάρο. Το Human Nature του Michael Jackson, που το θεωρώ από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, το τραγούδισαν πρώτα οι Τότο, με άλλους στίχους.

και πόσο χάρηκα στην ταινία του Michael Jackson που τίμησαν αυτό το τραγούδι που δεν περίμενα να το ακούσω στην ταινία να το βάλουν. Πάντα θεωρούσα ότι ήταν το δικό μου αγαπημένο και λίγο πλανήτης αγνούς, αλλά η ταινία με πανέφερε. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Βασιλική. Παράκι σήμερα. Μήπως έρχεται σιγά σιγά το καλοκαίρι, το νιώθω μόνο εγώ, όχι, το νιώθουμε όλοι. Το νιώθουμε όλοι. Κρύα μπάνια. Καλοκαίρι να θα περάσει. You pay my rent. Και κλείνουμε την πρώτη ώρα. You dress me.